Το πάει και λέει τον Chris Pocket εδώ στην Αφία. Τον Chris Pocket είναι DJ G, με τη μίξερ μα φετέρσια σε τέκνο σε ούτε άντρε. Σε φράου σε ούτε με την Αφία. Τον Chris Pocket. Τον Chris, ναι.